0: σύγκριση είναι μια εφημερίδα, ναι. Μου πάει. Μια μάη. Θα το ανέφασε.
1: Νιώθω. Νιώθω.